0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台5月19号的节目，我是您今天的节目主持人张大卫。今天是歌曲节目，今天所播放的歌曲有《爱和承诺》、《你最珍贵》、《相爱很难》、《回心转意》，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。